Πάρεις με κάτσε, εμένα μου σου οτσίνα. Όλια μήνυμου, όλια μήνυμου.